0: Hey, yo, Romeo, you're my brother, baby.
1: Σωστά, Σόδα Στερεό.
2: Τι είσαι, ποτέ,